Με μεράβα, βασεβέν μαγκε η εξουκά, αρό ρομανό σου τσέ, με ντουσάκι. Άιδε με τράβα μπάνι.